0: Πια κάτι κόρυρο.
1: Τζοτζοκο FM.
2: Να φακατάκι.
3: Κάκα. Τι νοτάματα.
4: Ε ορίτε τένα η φακατάκι. Κι τε κόρυρο ο τάουιουι. Καουε ε τιάτι η τε πουκα πουκα. Ματώνα κανοχή.
3: Ε κάκα. Τι νοτάματα.
0: Πια κάτι κόρυρο.
1: Τζοτζοκο FM.
5: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.